τα λέμε λόλ μαν, σε μισά, παίμι το γαρόν τα πούσε, μην ογούτι, μην μας, τα λέμε στρέτ νομό. So, ίσου λόλ λόλ λάιν αιρίες, εσπέως τι λόλ heavy range αυτά, τα λέμε σε φλάτε, εμείς ποτέ στα γάμιν σε τλάω σε με. And full up λόλ αιρίες, yeah, είχαμε ότ λόλ νιούς λόλ, άμα σία ή πάση γάμιν, στα γάμιν κόκα σε μτήτη. So, community, take a first step, and of course, government of the day, παίμι και στα γάμπλο εμείς ότε μότ, ίσου φρο μισό σε, όλοι λούξ αβεβίνεις, one em now, ίσου λόλ πλαισέ μου, πάλι take a step, government of the day, Παίμι, εμείς κάμιν σε ετού λέμε, for sure, εμείς take a into consideration, because it's all over social media, and παίμι τα λέμε όσο σε εμένα, όσο μην mention εμείς, take a into consideration, the community, εμείς μας take a first step all time. Alright, and to continue, πάνε τέμα, more vibes coming up, εμείς one special shout out, νομίζω, θα κόλω every king, let's this blow, Paradise 98 FM, where you stop listening, καμπλό, this morning, where you stop listening, καμπλό, this morning, this one here, εμείς one vibe, εμείς, αβε, που του μιλώ, one right mood, hopes, Shout out to all residents from me, Mr. Kamlo Malamba Day with them, Fiji Day, Mr. Kamap. So this one here, me got dedicated me to every citizen's flow Malamba, and especially Ambrem from song I mean entitled Ambrem, sang by Tyson, produced by Mox Flick Zone. Enjoy this, you're listening to Paradise 98 FM.